0: και σε πει.
1: Σακότσα, τσφάρ κοντότ ραλίστα, του έδιτσκα, τι ατου πράνε και πάρμα μίες, τσφάρ καντότο, τσφάρ είστε, αι φλαμούρ, αιό, πανερό, νο γίνει τσφάρ μοντα τσουάν, και βαλβίδε τεκ αι ελμίνι ελικοπτέλε, θέμι.
2: Αίστε, φλαμούρ με κούγον πόδαλτα, φλαμούρ με κούγον πόδαλτα, φλαμούρ με κούγον πόδαλτα.
3: Μουζίκ Σιπ.